0: πάνε, θιέ! Χιτούρα.
1: Μα σκέφτηκε και χιτούρα. Μια μαλόχα. Α, δεν ξέρω.